Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όλο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Πάμε να φτιάξουμε την πουτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηκτές πίτες της μάμης.
9: Άλλο πράγμα
8: λοιπόν,
9: αυτό.
8: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
9: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμια στα δύο.
8: Ούτε στη πίτα,
9: ούτε
8: στη πουτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει το ορθοτολό συνέχεια.
9: Την καλημέρα μας.
8: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πουτσια με αλαντικά.
9: Θα παίζει μέσα στο ζωγανολούστι. Πούτσιες έχετε.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις στο goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

δική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Και να είναι ο σταθμός μου.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
3: παίζει ό,τι μου αρέσει.
4: Ίσα θάλασσα πλάτια.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, λέει ναι.
2: Σαφάρι.
1: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
2: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
1: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
2: Ναι, και με άλλο πράγμα.
1: Ναι, με γουστάρι.
2: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
1: Την καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
2: Με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία, αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: το βιογραφικό σου.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
5: Ακούω τρανζίστορ,
6: το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Πάμε να φτιάξουμε την πούτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηκτές πίτες της μάμης.
7: Άλλο πράγμα
6: λοιπόν,
7: αυτό.
6: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
7: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμια στα δύο.
6: Ούτε στη πίτα,
7: ούτε
6: στη πούτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει το αρθατολό συνέχεια.
7: Την καλημέρα μας.
6: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πούτσια με αλαντικά.
7: Θα παίζει μέσα στο ζωγραφιστή. Πούτσιες έχετε.
5: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νηξιάκο στο κιλό μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Χρυσά αυγά 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη 35% φθηνότερα. Μπύρα Βεργίνε Εξάδα κουτί μόνο 3,59.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Ναι.
10: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
5: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
9: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
5: Seajets, και είσαι ήδη εκεί. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
12: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
13: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε?
12: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
14: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
13: Ο ίδιος πειρασμός.
14: Και η ίδια απόλαυση.
12: Η δική μας απόλαυση.
14: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
12: Σ' αγαπώ, μαμά.
15: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λέει ναι, ναι, ναι.
3: Σαφάρι.
2: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
3: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
2: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
3: Ναι, και με άλλο πράγμα.
2: Ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
3: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
2: Στην καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
3: Με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία, αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live, ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Στο τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Πάμε να φτιάξουμε την πουτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηχτές πίτες της Μάλης.
9: Άλλο πράγμα,
8: λοιπόν,
9: αυτό.
8: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
9: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμια στα δύο.
8: Ούτε στη πίτα,
9: ούτε
8: στη πουτσια. Πουτσια. Μ' αρέσει το αρθατολό συνέχεια.
9: Την καλημέρα μας.
8: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πουτσια με αλαντικά.
9: Θα παίζει μέσα στο ζωγραφιστή. Πουτσιες έχετε.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
11: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ, μαμά.
14: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λέει ναι, ναι, ναι.
4: Σαφάρι.
3: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
4: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
3: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
4: Ναι, και με άλλο πράγμα.
3: Ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
4: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
3: Στην καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
4: Ναι, με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία, αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
2: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Ναι.
6: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
5: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
1: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
6: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
5: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
6: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
1: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ελληνικά και αγαπημένα. Τρανζιστοράκια, τι κάνετε?
2: Αλλό, τι ωραία που έρχεται. Τριήμερο.
1: Και τριήμερο και καλό καιρό και όλα τα έχει.
2: Και καλό καιράκι, βράδυνο μπανάκι.
1: Και Δευτέρα μπαίνει ο Ιούνιος για τα καλά.
2: Έτσι παιδάκια, τελευταία εκπομπή του Μαΐου είναι αυτή. Ο Μάιος δεν ήταν πολύ, μια βροχή, μια αέριδες, μια βροχή. Έρχεται ο Ιούνιος όμως και έτσι, θα πάρει το αίμα του πίσω.
1: Έτσι, θα ισορροπήσει τα πράγματα.
2: Μάγδα Ζουλίδου, Λάμπης Δημητριάδης, top 30 είναι αυτό.
1: Δεν πάμε να ξεκινήσουμε αφού το ξεκίνησες τώρα.
2: Ας ξεκινήσω. Τα κοιτάπια μου δεν έχω.
1: Ναι, με νιου έντρι θα ξεκινήσουμε.
2: Ωραίο το σαπέρκι.
1: Ναι, πολύ μου άρεσε.
2: Με Ντάφνη Λόρενς, η οποία μου αρέσει ούτω ή άλλω η συγκεκριμένη καλλιτέχνη.
1: Μου το έστειλε και το άκουσα, μπορώ να σου πω ότι ναι, μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ωραία, οπότε ας ξεκινήσουμε με τη θέση νούμερο 30 με το πάρα πολύ.
3: Νούμερο 30.

0: Να. Μαρίνα Σάτι, μου αρέσει αυτό το κορίτσι πάρα πολύ. Λίον ο Βάθενς, Λέον ο Βάθενς, δεν ξέρω και πώς είναι. Μια έτσι το λέω, μια αλλιώς.
1: Νομίζω το λες Λίον ο Βάθενς. Πιο
0: Leon.
1: Πολύ.
0: Λίον. Είμαι τέτοια εγώ. Είμαι από Αγγλοσάξονα είμαι, γι' αυτό. Ήταν στη θέση νούμερο 28.
1: Καλή επιτυχία να πούμε.
0: Στα παιδάκια.
1: Στα παιδιά που ξεκινήσανε τις πανελλήνιες εξετάσεις τους.
0: Έτσι, σήμερα Σάββατο τα ΕΠΑΛ δίνουν μάθημα.
1: Αλήθεια.
0: Χθες άνοιξε το. Οι πανελλαδικές άνοιξε η αυλαία με το μάθημα της έκθεσης. Καλή επιτυχία. Όλοι γράφαν έκθεση.
1: Ναι.
0: Και από Δευτέρα τώρα, Τετάρτη, από Τετάρτη θα μοιραστούν.
1: Πώς τα πήγε
0: ο καθένας
1: στην
0: κατεύθυνσή
1: του.
0: Ελπίζω να τα πάει καλά γενικώς. Η έκθεση εντάξει είναι σχετικά εύκολη, το έχουμε.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα μαθήματα ελπίζουμε να τα πάμε καλά.
1: Η ψυχολογία της πώς είναι.
0: Πολύ καλή.
1: Μπράβο. Αυτό
0: είναι
1: έχει
0: καλή. Προετοιμάστηκε.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Εγώ της είπα ότι από τη στιγμή που διάβασες, είμαι περήφανη για σένα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κάνε την προσπάθειά σου και ό,τι γίνει. Έγινε.
1: Έτσι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ναι, τι τώρα θα
0: να χαθούμε. Τα βάψουμε και μαύρα τα φεγγάρια. Μαύρα να τα βάψουμε τα φεγγάρια. Που λέει η Κιλένα Ζευγαρά.
2: Νούμερο 27.

0: έχω να σου πω.
1: Ότι.
0: Ύμνος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ύμνος. Αυτό γίνει... το θέλω στη θέση νούμερο 1.
1: Θα γίνει, σίγουρα θα γίνει top αυτό.
0: Με λίγα λόγια. Πω, πω,
1: θα, ανέβει στην κορυφή σίγουρα.
0: Τι πόνος είναι αυτό, πού είμαστε εσύ, τι θέση είναι, γιατί δεν το βλέπω.
1: Θέση νούμερο 25 είμαστε.
0: Και γιατί δεν το βλέπω εγώ, γιατί δεν το βλέπω.
1: Δεν πειράζει, θα βάλεις τα γυαλιά σου τώρα και θα τα δεις όλα.
0: Εντάξει, όχι, ήμουνα κάπου αλλού, κοίταζα. Εντάξει, να ανέβουμε μια θέση πιο πάνω.
1: Δεν έχεις τίποτα, ε.
0: Τι εννοείς?
1: Τίποτα, εννοώ βλέπεις πεντακάθαρα.
0: Πού το ξέρεις εσύ?
1: Πού το ξέρεις εσύ τι είμαι
0: Πού το ξέρεις, επειδή δεν φοράω γυαλιά?
1: Γιατί φοράς?
0: Επειδή αρνούμε, όχι.
1: Α, τι?
0: Αρνούμε ρε παιδί μου, βλέπω, αλήθεια. Δεν βλέπω, αυτό είναι.
1: Περίμενε ρε, βλέπεις ή δεν βλέπεις?
0: Βλέπω.
1: Τα λέμε όλα εδώ πέρα.
0: Βλέπω.
1: Οι ακροατές είναι φίλοι μας.
0: Βλέπω.
1: Λέγε, αφού δε, εγώ δεν σε έχω δει ούτε να απομακρύνεις το κινητό σου.
0: Ναι.
1: Ούτε να απομακρύνεις το χαρτί για να βλέπεις έτσι.
0: Ναι, λίγο το απομακρύνω, λίγο. Είμαι στα πρώτα στάδια.
1: Έλα τώρα σιγά.
0: Λίγο το απομακρύνω. Πήγα στο γιατρό βέβαια. Μου είπε αν θέλεις να φορέσεις μισό σε περίπτωση που κουράζεσαι στο διάβασμα. Του λέω δεν κουράζομαι στο διάβασμα. Αλλά λέει καλύτερα να μην φορέσεις για να μην τεμπελιάσει το μάτι σου.
1: Κατάλαβα.
0: Αετός.
1: Δεν κουράζομαι στο διάβασμα γιατί διαβάζω.
0: Διαβάζω. Αν το βιβλίο είναι κανονικό. Αν με φέρεις κανένα pocket size. Δηλαδή ξέρεις τι δεν βλέπω. Δεν βλέπω πίσω από τη χλωρίνη π.χ. να διαβάσω.
1: Εντάξει.
0: Εκείνα δεν τα βλέπω, αλλά δεν πειράζει, τα ξέρω απ' έξω.
1: Τα έχεις διαβάσει.
0: Στο παρελθόν. Παλιά δεν είχαμε κινητά στην τουαλέτα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, θέση νούμερο 24.
1: Τέλεια. Και Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Νούμερο 24.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 22.

0: χωρίς εσένα. Κώστας Μαρτάκης στη θέση νούμερο 22.
1: Ξέρεις τώρα, ο Μαρτάκης θα αρχίσει να παίζει πάρα πολύ. Μπαίνει το καλοκαίρι, μπαίνει ο Ιούνιος και...
0: όχι ψέματα, τα καλοκαίρι να τα σ' αγαπώ. Και, τα πιο αγαπημένα μου.
1: Και θέλω
0: επιγόντως διακοπές.
1: Οπότε τώρα θα μπουστάρουμε Κώστα Μαρτάκη.
0: Γουστάρουμε Κώστα Μαρτάκη σε αυτήν εδώ τη συχνότης. Το συγκεκριμένο τραγούδι το ακούσαμε πρώτη.
1: Ναι, ναι.
0: Το είχαμε αποκλειστικά, όπως και τη θέση νούμερο 21.
1: Ναι.
0: Που είναι η Ελευθερία Ελευθερίου, που... επανακυκλοφορεί το «Δεν υπάρχει τίποτα»
1: της Δέσποινας Μαδί.
2: Νούμερο 21.

0: άνσες.
1: Το δάχτυλο.
0: Έτσι, Ιουλία μου, έτσι, κοριτσάρα μου.
1: Με το δάχτυλο, έξι.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες.
1: Νομίζω ότι είναι νιου έντρι και ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά.
0: Τι έγινε, ρε Ιουλία, τι μας έκανες εδώ.
1: Νούμερο 19 μας ήταν η Ιουλία.
0: Στο 18 είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης με το καινούργιο του που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραίο, ναι.
0: Έτσι έχει μάθει, και αυτό είναι από τα καινούργια.
1: Του ταιριάζουν πάρα πολύ αυτά. Πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια.
0: Πολύ.
1: Οι ρουμπίτσες, οι ελαφρορουμπίτσες.
0: Όλα του ταιριάζουν του Πέτρου, όλα του ταιριάζουν του
1: τον
0: Πέτρου.
1: Έχεις εδώ πέρα τον καμαρώνεις, έτσι.
0: Και τι ωραία φωτογραφία, ε.
1: Άστο,
0: πω, πω, πω.
1: Πιο πολύ μοντέλο είναι εδώ παρά τραγουδιστή.
0: Ότι είναι μοντέλο πάντως ο άτιμος, είναι μοντέλος και κάνει και πολύ ωραία αντισήματα, έχω να σου πω, ο Πέτρος Ιακωβίδης, με τα φαρδιά, τα παντελόνια του, ωραία παπούτσια φοράει, πάρα πολύ μου αρέσει.
1: Λες ότι αυτούς τους δίνουν ή δίνονται?
0: Στην καθημερινότητά του, που δίνεται μόνος του όπως και να έχει, είναι, έχει στη Λάρα ο τύπος, γιατί είναι και καβαλιώτης, και στην καβάλα την αγάπη μας να στείλουμε. Υπάρχουν εκεί στυλ, σε παρακαλώ. Έτσι. Έχω και ρίζα, έτσι, καβαλιώτικη.
1: Αφού έτσι έχει μάθει ο Πέτρος.
0: Έτσι έχει μάθει.
2: Νούμερο 18.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Πάμε να φτιάξουμε την πουτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηχτές πίτες της μάμης.
9: Άλλο πράγμα
8: λοιπόν,
9: αυτό.
8: Έχουν ακριβώς παιδιά τα ίδια υλικά.
9: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμια στα δύο.
8: Ούτε στη πίτα,
9: ούτε
8: στη πουτσια. Πουτσια. Μ' αρέσει το αρθατόλο συνέχεια.
9: Την καλημέρα μας.
8: Την καλημέρα μας. Μια ζεστή πουτσια με αλαντικά.
9: Θα παίζει μέσα στο ζωγανολούστι. Πουτσιες έχετε.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο στο κιλό μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκί το κιλό μόνο 6,99. Χρυσά αυγά 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά κρέτα φάρμς εν Ελλάδη 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνε εξάδα κουτί μόνο 3,59.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Βάλε ψυχή και φωνάξε. Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
10: Νούμερο 17.

0: απόψε σπίτι μου.
1: Να ακούς ανδρομάχη και σούσουρο, τσιπουράκι, αεράκι.
0: Λέμαργο.
1: Ναι. Στη θάλασσα μπροστά και άντε γεια.
0: Πω.
1: Και δεν σηκώνεσαι ποτέ και από
0: μετά,
1: το τραπέζι.
0: Τώρα αυτό ήταν στη θέση νούμερο 17.
1: Ναι.
0: Στη θέση νούμερο 16 που λες, που είναι
1: έχουμε
0: να βρω
1: πάλι ένα τέτοιο
0: πάλι
1: τραγούδι.
0: Πάλι δεν σηκώνεσαι.
1: Πάλι
0: συνεχίζεις το τσιπουράκι σου.
1: Με τις καμπάνες του αργυρού.
0: Χτυπάνε οι καμπάνες, ακούς την αρχή στην καμπάνα και νομίζεις ότι είναι κάτι βαρύ.
1: Ναι.
0: Και μετά έρχεται το ωραίο το νησιώτικο.
1: Ωραία.
0: Και σε ξεσηκώνει.
1: Συμφωνώ.
0: Εντάξει, δεν μπορώ, τον αγαπώ τον αργυρό, το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τρελαίνομαι για αυτά τα καλοκαιρινά του τραγούδια. Δεν περίμενα ότι θα του ταιριάζει τόσο πολύ.
1: Και έκανε μια συνέχεια του γλεντιού, του
0: έτσι,
1: περσινού γλεντιού.
0: Πες μου το ναι. Πόσες προτάσεις γάμου θα γίνουν φέτος.
1: Χαμός.
0: Με το πες μου το ναι. Σαντορίνη, Καλντέρα, ηλιοβασίλεμα.
1: Σας δίνει ιδέες, παιδιά, εδώ.
0: Άντε, σε πάω πιο κοντά. Σκόπελος, επίσης ασπρομπλέ.
1: Ναι, ναι.
0: Μάμα μία και πες μου το.
1: Καλά, και Χαλκιδικούλα να πας.
0: Χαλκιδικάρα, παιδί μου, Χαλκιδικάρα.
1: Μια χαρά θα μπορούσε να το
0: κάνεις. Και Θάσος που είναι κοντά. Γενικότερα έχουμε μια Ελλάδα που όπου και να πας. Δηλαδή, από τη μια θέλω να σας πω το αγαπημένο μου, ας πούμε, είναι η Σαντορίνη. Μετά θυμάμαι το Πήλιο, το οποίο είναι ευλογία Θεού.
1: Ναι.
0: Λες...
1: Όπως έχω πει στο παρελθόν, δεν ξέρω αν το έχω πει
0: ναι.
1: σε σένα, δεν μας φτάνει μια ζωή
0: όχι.
1: για να ανακαλύψουμε τις ομορφιές της.
0: Έτσι ακριβώς, και εμείς τρέχουμε έξω ενώ δεν έχουμε γυρίσει όλη την
1: πέστα,
0: Ελλάδα.
1: Πέστα,
0: τα λέω
1: πέστα,
0: και τώρα που το λες, έχω κλείσει ένα ταξιδάκι για έξω.
1: Τους σου δεν τρέπεσαι. Προδότη.
2: Νούμερο 16.

0: Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Φτάσαμε λοιπόν
2: στη μέση
1: της εκπομπής. Και επειδή εμείς είμαστε λίγο βιαστικοί.
2: Παρλαπίπες είμαστε. Μας πιάνει κουβέντα και ξεχνάμε. Ξεχάσαμε να.
1: Ξέρεις τι, ταξιδέψαμε με το μυαλό μας. Προσπαθήσαμε να ταξιδέψουμε και τις ακρεατές μας στα όμορφα
2: νησιά,
1: μέρη.
2: Στις θάλασσες, στα βουνά μας κτλ. Και ξεχάσαμε ότι είχα αναλαμπή.
1: Είχες μια ωραία αναλαμπή, όχι απλά αναλαμπή.
2: Κοίταξε, στα 90's η Ευρυδίκη ήταν από τα πολύ top ονόματα και ιδίως οι συνεργασίες με Θεοφάνους, δηλαδή ότι έγραψε ο Θεοφάνους στην Ευρυδίκη ήταν κορυφή.
1: Η Ευρυδίκη θεωρώ είναι Θεοφάνους.
2: Είναι η μούσα όπως, του, το έχει πει, το έχει πει.
1: Ναι, όπως και η Βύση,
2: είναι
1: αντίστοιχα Καρβέλα, ναι, έτσι.
2: Οπότε ακούσαμε και το Ζηλιάρι Ουρανό. Από το 1993, μικρή αναλαμπή, όχι πολλά χρόνια πίσω.
1: Και από αναλαμπή πάμε σε ανασκόπηση.
2: Στη θέση νούμερο 30, ίσως αύριο Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς.
1: Θέση νούμερο 29, καλά να περνάτε, Δέσποινα Βανδύ.
2: Στο 28, εδώ, Λίωνο Βάθενς και Μαρίνα Σάτι.
1: Λένα Ζευγαράκι, Μαύρα Φεγγάρισα.
2: Φεγγάρια.
1: Στη θέση νούμερο 27.
2: Στο 26 για πάντα, Σταβέντο και η Βία Δάμου.
1: 25 με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Στο 24, Τέλεια και Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Νίκος Μακρόπουλος και Σε Θέλω Παράφορα στη θέση νούμερο 23.
2: Στο 22, Το Σ' Αγαπώ και Κώστας Μαρτάκης.
1: Θέση νούμερο 21, Δεν Υπάρχει Τίποτα από Ελευθερία Ελευθερίου.
2: Στο 20, Μάτια Μου, Ηλίας Βρετός.
1: Η Ουλία Καλυμάνη και Με Ξόδεψε στη θέση νούμερο 19.
2: Στο 18 έτσι έχει μάθει ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Ανδρομάχη και Σούσουρο στη θέση νούμερο 17.
2: Στο 16 Νταν Καμπάνες και Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Και πάμε για μια άμυνα από Πεγκυζίνα στη θέση νούμερο 15.
2: Βεβαίως. Νούμερο 15.

0: τρώω. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13.

0: Είναι αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα.
1: Σήμερα όμως είναι Σάββατο. Είναι Σάββατο τριημέρου.
0: Saturday είναι τριήμερο. Δεν θα πάω πουθενά και λόγω εξετάσεων και λόγω ότι τη Δευτέρα δεν κάθονται όλοι και ο σύζυγός μου εργάζεται.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, εγώ θα κάτσω στο σπίτι και θα φτιάξω μια φαγητάρα.
1: Αυτό
0: θα στρώσω στην αυλή.
1: Πες
0: και θα πιούμε τις κρασάρες μας. Πολλά πράγματα. Θες να έρθεις.
1: Πες τι θα φτιάξεις.
0: Δεν ξέρω ακόμη. Τι να φτιάξω.
1: Είπες φαγητάρα. Εγώ τη φαγητάρα θέλω να ακούσω.
0: Τα άλλα, φαντάζομαι.
1: Για τα άλλα είμαι σίγουρος ότι θα τα φτιάξεις.
0: Ρε, φαγητάρα εννοώ ότι ναι, θα σκοθώ, θα εμπνευστώ και θα κάνω μια φαγητάρα. Έτσι κάνω όταν καθόμαστε στο σπίτι.
1: Μουσακά, ας πούμε. Ή κάτι πιο.
0: Δεν ξέρω. Την προηγούμενη εβδομάδα που είπα θα κάνω κάτι έτσι να ράξουμε στην παραλία και αυτά.
1: Ναι.
0: Είπα, έκανα κάτι κοντοσούβλια.
1: Τι λέει, ρε.
0: Ναι. Τώρα. Προχθές ας πούμε
1: Μερακλού.
0: Παρασκευή βράδυ που ήταν Πέμπτη βράδυ που Παρασκευή έγραφε η μικρή. Μου λέει θέλω να φτιάξεις κάτι έτσι ωραίο να φάμε στην αυλή. Έφτιαξα μια πίτσα,
1: ναι.
0: Ζύμωσα μπαμπά με εύκολο ζυμάρι, έκανα μια σαλάτα από τορτελίνι και φάγαμε στην αυλή.
1: Αυτά τα ανεβάζεις κάπου για να σε παρακολουθούν οι
0: στο TikTok
1: μας.
0: Ανεβάζω τα μενού της εβδομάδας. Στο TikTok, παρακαλώ, Μιζουλίδου.
1: Έτσι, έτσι,
0: TikTok, ανεβάζω όλα τα μενού της εβδομάδας για να παίρνουμε ιδέες.
1: Ναι,
0: και κάποιες συνταγές, όχι όλες.
1: Μην γίνεις Πετρετζίκης όμως μετά και δεν μας μιλάς.
0: Ο Άκης μας μιλάει. Οπότε,
1: μιλάει.
0: Αν γίνω σαν τον Άκη, θα σας μιλάω.
1: Σου μιλάει εσένα.
0: Εμένα προσωπικά. Δεν με ξέρει προσωπικά, αλλά με πάω και του πω γεια σου, Άκη, θα μου πει γεια σου, κορίτσι μου. Λοιπόν, πάντως με απαντούσε σε όλα μου τα μηνύματα στην καραντίνα, ιδίως που ανέβαζα τις συνταγές του. Σε όλα έστελε μήνυμα.
1: Αλήθεια.
0: Που του έκανα tag, ναι. Έστελε σε όλα.
1: Άρα θα σου μιλάει, εννοείται.
0: Θα μου μιλάει το αγόρι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, η Νατάσα Θοδωρίδου είναι στη θέση νούμερο 12.
1: Ναι.
0: Μια το σκουπιδιάρικο, μια το φορτηγό.
1: Είδες.
0: Το κορίτσι.
1: Είδες.
0: Ειδικές αποστολές.
2: Νούμερο 12.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρώτος και πάλι ο Νίκος Απέργης άνοιξε τη δεκάδα.
1: Είδα αποσπάσματα από τη συνέντευξη στον δικό μας Παναγιώτη Σίμω.
0: Ναι, ναι.
1: Του Νίκο Απέργη. Πολύ ωραία τα λέει.
0: Που γνώρισε το κορίτσι του από το Instagram.
1: Ναι. Πολύ ωραία τα λέει ο Απέργης.

0: φεύγεις.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι, όλα είναι κάρμα στη ζωή τελικά και τυχερά. Πόσα κορίτσια δεν πήγαιναν και δεν του κάναν tag. Αυτό το κορίτσι του τράβηξε το ενδιαφέρον. Και να είναι πάντα χαρούμενοι, μου αρέσουν τα ωραία ζευγάρια γενικώ. Τα δεμένα ζευγάρια.
0: Αυτό,
1: και ένα από αυτά τα ζευγάρια είναι ο Νίκος Απέργης με το κορίτσι του. Ανεβαίνουμε στη θέση νούμερο 9.
0: Και θα ακούσουμε
1: Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.
2: Νούμερο 9.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Όπου και αν πας είχαμε πτώσει στη θέση νούμερο 7.
1: Ναι, αλλά ανεβαίνει το άλλο γι' αυτό.
0: Βέβαια.
1: Τώρα μπήκε, μόλις μπήκε το άλλο, κατευθείαν
0: πήγε. Το με λίγα λόγια μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Και όχι μόνο σε σένα.
0: Και θα ανέβει κι άλλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε στην εξάδα. Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος το 10 του μήνα θα είναι στο λιμάνι, στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, και άμα δεν πάμε θα έχουμε επιπτώσεις.
1: Έτσι,
0: μας
1: έτσι μας είπε. Έτσι μας είπε στο σποτάκι.
0: Και εγώ φοβήθηκα και πρέπει να πάω να μπήκω.
1: Αναγκαστικά πρέπει να πας.
2: Νούμερο 6.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: ύμνος στη θέση νούμερο 4.
1: Αυτό πάλι.
0: Τι γίνεται.
1: Πώς το εξηγείς.
0: Το εξηγώ ότι είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καιρό μέσα στην πεντάδα. Πάρα πολύ καιρό. Οπότε είναι λογικό να ανεβαίνει, να κατεβαίνει. Πάντως βλέπεις ότι δεν έχει φυγεί από την πεντάδα και δεν το βλέπω να φεύγει γιατί είναι ύμνος, παιδιά.
1: Τις προάλλες λοιπόν δούλευα σε ένα μαγαζί.
0: Ναι.
1: Και ήρθε μια κοπέλα και μου ζήτησε από Θοδωρή Φέρη.
0: Ναι.
1: Το για σένα.
0: Για σένα.
1: Και το εμένα μόνο.
0: Και δεν ήξερε ότι δεν είναι δικά του.
1: Ναι, δεν το ήξερε.
0: Βάλες
1: και λέω, δεν έχει βγάλει ο Φέρης κάποια καινούργια. Όχι, λέει, αυτά είναι καινούργια του Φέρη.
0: Εντάξει, άμα λέω, το κορτσάκι ήταν 20 χρονών.
1: Λέω, πού τα. Η αλήθεια είναι ότι είναι 23,
0: ναι, ναι.
1: 24.
0: Καλά, βλέπεις.
1: Λέω, πού τα άκουσες. Μου λέει, εκεί που εμφανίζεται ο Φέρης. Λέω, εντάξει τώρα, εντάξει. Τώρα σε δικαιολογώ τώρα.
0: Κοίταξε λίγο, ο Φέρης έχει κάνει πολλά τραγούδια τα οποία τα έχει επερμηνεύσει στα live του και τα έχουν μάθει οι πιο νέες γενιές που δεν τα γνώριζαν.
1: Δηλαδή το στόχο πει, όλοι νομίζαν ότι είναι του Φέρη. Το πάλι, όλοι νομίζαν ότι είναι του Φέρη. Άντε, το στόχο πει.
0: Σκοτεινέ μου έρωτα.
1: Το σκοτεινέ μου έρωτα.
0: Ναι.
1: Για, δηλαδή να πούμε, τώρα... για να πούμε ξανά, είναι του Δημήτρη Λάζου. Ναι. Μετά το είπε ο Νότης Φακιανάκης.
0: Εμείς από Νότη το μάθαμε. Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε τριάδα με ένα αγόρι που μας αρέσει πολύ, που είναι διαφορετικός
1: πάρα
0: ο ήχος του.
1: Ναι.
0: Και είναι ο Απόν με το ρεμπέτικό του στη θέση νούμερο 3. Νούμερο 3.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Η κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, λέει ναι, ναι, ναι.
4: Σαφάρι.
3: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
4: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
3: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
4: Ναι, και με άλλο πράγμα.
3: Ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
4: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
3: Στην καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
4: Ναι, με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία. Αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη φαστ 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
6: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
5: Νούμερο 2.

0: γίνεται.
1: Άλμα!
2: Να με συμπαθάτε, αλλά γιατί πήγε η Ριελίδου στη θέση
1: μου. Θέση νούμερο 2, άλμα έκανε. Δεν
2: άλμα, έκανε, δεν λες τίποτα.
1: Δεν ανέβηκε σκαλοπάτι.
2: Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε όμως τι είχαμε από τη θέση νούμερο 15 μέχρι να σας αποκαλύψουμε την πρωτιά.
1: Εσύ ξεκινάς.
2: Στο 15 Πέγκι Ζήνα και Άμυνα.
1: Θέση νούμερο 14, τι κάνεις, Νίνο με Ζόζεφιν.
2: Καλά είμαι. Στη θέση νούμερο 13, Δευτέρα και Αντώνης Δρέμος.
1: Θέση νούμερο 12, Φορτηγό και Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Στο 11, ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, Πάνος Κιάμος.
1: Θέση νούμερο 10, Αυτά τα χίλια και Νίκος Απεργής.
2: Στο 9, η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα.
1: Στο 8, Γιώργος Σαμπάνης και Δε Μ' Αγαπούσες.
2: Στο 7, Όπου κι αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Θέση νούμερο 6, Επιπτώσεις από Γιώργο Μαζονάκη.
2: Στο 5, Λογαριασμός, Κατερίνα Λιόλιου.
1: Θοδωρής Φέρης και Είπες στη θέση νούμερο 4.
2: Είπα. Στη θέση είπες, νούμερο 3, Ρεμπέτικο και Απών.
1: Θέση νούμερο 2, ακούσαμε Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου.
2: Και στη θέση νούμερο 1, πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Αιγαίο, γεια σου Ανούλα με τα ωραία σου.
3: Νούμερο 1.

0: Αιγαίο, έλα καλοκαιράρα μου, Greek summer.
1: Μπράβο, Άννα,
0: χωριάτικη,
1: μας ετοίμασες.
0: Φέτα,
1: μας
0: μπύρα δίπλα στη θάλασσα.
1: Μας ετοίμασες.
0: Ωραία, δεν σας έφτιαξα.
1: Ναι,
0: τώρα η χωριάτικη. Χωριάτικη. Πω, και άμα είναι ωραία η πιπεριά και η ντομάτα.
1: Δεν θα είναι.
0: Τώρα στη λαϊκή που πάω, επειδή τους έχω μάθει, και παίρνω από αυτούς που είναι δικά τους, ρε παιδί μου, όχι που τα φέρουν. Πήρα κάτι πιπεριές. Έκοβα την πιπεριά και μύριζε, ρε παιδί μου, όλο το σπίτι.
1: Έτσι.
0: Πω, πω, πω. Άμα έχεις μια χωριάτικη μπροστά, θες κάτι άλλο. Ένα ψωμί για βούτα.
1: Γενικά είμαστε υπερτυχεροί, ευλογημένοι
0: έτσι,
1: που ζούμε σε αυτόν τον τόπο.
0: Και την πιο ωραία κουζίνα του κόσμου, και μην ακούω τώρα κινέζικα.
1: Έλα
0: και σούσια. Άντε, σε παρακαλώ
1: σε
0: τώρα.
1: Παρακαλώ πολύ.
0: Τη μελιτζάνα το παπουτσάκι τώρα, θα την βάλω εγώ μετά.
1: Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, πριν φύγουμε, τι ωραία λαμπή έχει ο λαμπίκος.
1: Τι έχουμε εδώ πέρα.
0: Πολύ μου αρέσει.
1: Και εμένα μου αρέσει, και επειδή κάθε φορά που το ακούω, ακόμα και μόνος μου να είμαι, χορεύω.
0: Χορέψτε κι εσείς τώρα.
1: Χορέψτε κι εσείς. Προσπαθήστε τουλάχιστον, γιατί κάποιοι μπορεί να οδηγάτε. Κουνήστε το κεφάλι σας, τα χέρια σας. Ό,τι μπορείτε, κουνήστε τέλος πάντων.
0: Παράδοσου λοιπόν, φιλάκια!
1: Γεια σας!

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: 3 φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Πάμε να φτιάξουμε την πούτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηκτές πίτες της μάνας.
7: Άλλο πράγμα
6: λοιπόν,
7: αυτό.
6: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
7: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμ και στα δύο.
6: Ούτε στη πίτα,
7: ούτε
6: στη πούτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει το, θα το λέω συνέχεια.
7: Την καλημέρα μας.
6: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πούτσια με αλαντικά.
7: Θα παίζει μέσα στο ζωγραφιστή. Πούτσιες έχετε.
5: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, λέει ναι, ναι, ναι.
3: Σαφάρι.
2: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
3: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
2: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
3: Ναι, και με άλλο πράγμα.
2: Ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
3: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
2: Την καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει, ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
3: Με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία, αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Ναι.
9: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
1: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
10: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
1: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
11: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Χρήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3. Μπορώ.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
5: Πάμε να φτιάξουμε την πουτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηκτές πίτες της μάμης.
6: Άλλο πράγμα,
5: λοιπόν,
6: είναι αυτό.
5: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
6: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμια στα δύο.
5: Ούτε στη πίτα,
6: ούτε
5: στη πουτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει το ορθοτολό συνέχεια.
6: Την καλημέρα μας.
5: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πουτσια με αλαντικά.
6: Θα παίζει μέσα στο ζωγραφιστή. Πούτσιες έχετε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters, και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνική.

0: ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, λέει ναι.
3: Σαφάρι.
2: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
3: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
2: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
3: Ναι, και με άλλο πράγμα.
2: Ναι, με γουστάρι.
3: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
2: Στην καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
3: Με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία, αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
6: Πάμε να φτιάξουμε την πούτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηκτές πίτες της μάμης.
7: Άλλο πράγμα,
6: λοιπόν,
7: είναι αυτό.
6: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
7: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμια στα δύο.
6: Ούτε στη πίτα,
7: ούτε
6: στη πούτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει το, θα το λέω συνέχεια.
7: Την καλημέρα μας.
6: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πούτσια με αλαντικά.
7: Θα παίζει μέσα στο ζωγραφιστή. Πούτσιες έχετε.
5: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Ναι.
11: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
10: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
12: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
10: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
12: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ. Η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα ακούω. Στο σπίτι πάνω στο βουνό ζει ένας άνθρωπος καλός. Το βλέπουν όλοι και γελάνε.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Η κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, λέει ναι.
2: Σαφάρι.
1: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
2: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
1: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
2: Ναι, και με άλλο πράγμα.
1: Ναι, με γουστάρι.
2: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
1: Στην καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
2: Με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία, αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Πάμε να φτιάξουμε την πούτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηκτές πίτες της μάμης.
3: Άλλο πράγμα
2: λοιπόν,
3: είναι αυτό.
2: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
3: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμια στα δύο.
2: Ούτε στη πίτα,
3: ούτε
2: στη πούτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει το, θα το λέω συνέχεια.
3: Την καλημέρα μας.
2: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πούτσια με αλαντικά.
3: Θα παίζει μέσα στο ζωγραφιστή. Πούτσιες έχετε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

ζεστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, λέει ναι, ναι, ναι.
3: Σαφάρι.
2: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
3: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
2: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
3: Ναι, και με άλλο πράγμα.
2: Ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
3: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
2: Στην καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
3: Με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία, αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
5: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
6: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
5: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τα χέρια ψηλά, παιδιά!
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Πάμε να φτιάξουμε την πούτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηχτές πίτες της μάμης,
3: άλλο πράγμα,
2: λοιπόν,
3: είναι αυτό.
2: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
3: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμ και στα δύο.
2: Ούτε στη πίτα,
3: ούτε
2: στη πούτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει το αρθατόλο συνέχεια.
3: Την καλημέρα μας.
2: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πούτσια με αλαντικά.
3: Θα παίζει μέσα στο ζωγραφιστή. Πούτσιες έχετε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
0: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
3: Λάμπης Δημητριάδης.
2: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Με στα χαράματα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: το βιογραφικό σου.
1: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Η πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να